Μποσολό ρησιμπή. Από την Μποσοπίρη είναι ώρα σου. Μου είναι πολλές επάνωσες. Να σου πάει με το προβατήρα. Μου είναι πολλές επάνωσες. Ματέο πεντιόν πεντιδός. Αμέν. Ρωμάνα, νότι νάτα impossible for Dios. Σε ποτήν πρόεμπαναν, σε ποτήν λούτσαναν, κόστα να το πάει εν τον με το στρόγγλ, την εμπίδα σπιριτουάλ, ποτήν τάκα, όπου ακουδίσε κατζί. Πάπι ακουνί. Σε αουε, αουε, σε αουε άμι, άμπο μη Ρωμάνα, αν νίγλισσα, να πήδι, continuamente, in quanto il Spirito Santo de nos vida, es un cubo, sa, por generar de nos fruto en el Espíritu, si no se falla que se imita, me falla con el humano, la de nos espiritata, por donarnos para negligencia aquí. Anto, seguro, seguro, humano, nos tata, familia, lo por donarnos. Con Dios bendicionado, un abrazo de Dios Pablo, sabe que botar una persona especial, anto, no le haga nuende, morse con vos. Pues somos botar yo de un rey. No le haga nuende para pequeño que está con vos, no le haga nuende descurachado, ni rumán, nuende rumán, pues somos nosotros seguidor de cristiana, nosotros seguidor de Cristo. Dios bendicionado.